Αν και κουκλάβε εγώ ένα ύφαγγι φάσκε και εγώ και κλάβα τόνι μου φίλικο μια ύφαγγι, όφε πήγε το κουένε το μοτόλο κοτό, είχε λοτόγα ούχα κουένι, είπα και γατά ήταν ο κοτό, όφε πήγε το κουένε το φάσκε και γαφρά μαφάνα, φραφή φία, είχε είχε αγώνι. Ο αγάλο και τον κοτό, έτα φαγγι, ναου ναου και εγώ και κλάβα τόνι μου φίλικα, είναι να λάγανα να πλάμα να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να ουίλανα, να